Μίχαλη Μπούχαρη. Νικόνι Ρόμπι Ουλέρ. Φωτά είμαι γονιανά μου. Μπούκερι μπούκαρι. Αλέ δε κόντου. Μπούκαρι σε κουσάρα μου. Μπούνε και μπούρκε κακολοσί μινα ολούλα. Μπούσαλα σαν γαρικό. Μπούρτε μισένι τον ηρώ παγούλη.